0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πέτσε σε.
0: Στο τσιάου 4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Σέστησε.
0: Στο πρέμενο το χιτ μουσικά. Κάτρα FM.

0: nothing, so there's nothing to lose.
1: Το ΒΑΕ, Κάτρα FM. Κάτρα FM.
2: Τέσσερι.
1: Το ΒΑΕ, Κάτρα FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 21 часа.
0: Κάτρα FM. 100,4.
2: This is business. This is business. Κάτρα FM. Mixed vibes. 10.